0: αλλά τη λάβω η Χουλιέτα Καρό.
1: En Ritmo FM te indicamos la hora.
2: Es la 1:15.
3: Bueno, que arranque.